0: Ναι, ζω την παρά.
1: Είσαι αυτή τη φάση.
0: Βέβαια από φάρη τη νιώμη.
1: Affirmative.